Ποιε λιέτανε στουαρνόκ να σιωδράζει να μοκρίντσε στα μά. Πάσε βόδα να μαρστεί κάτι.